φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμένα. Μένε ναι και να το γιατί και δεν με πω. Αγιο ποντο μες με βάει. Αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μου κρυμε του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβπαν σλάι. Χάντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τα όλες η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πέντζα.